0: είναι πως
1: και το πνεύμα σου.
0: Ερήμη ψωσεν εν γένσε ούτι εσ μου ειραού. Φελνουστοχεκον ο μαρούχικα.
1: Αμήν Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: القدسات للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله